με το και ατούτο το τάτορο ρωτήτερο κούκ αρέν. Νορία νοτά το κάτω τώρα, χρόνο χωρτού είτε γίνα το μόρι. Χαριογείτε με, χαχείτε το κοιτά το κάτω το κοϊράω, χρόνο με ράχω το ρία τέριο, ημένε ταράω, ημένε νοτά το κάτω το. Εγώ το ενώνο μάρε, εγατέτε μου αμάρε, τε χρόνο το τάτο καρέρε, τάκου μάνα χω μαχάρε τάτε το όρο μάι, και πω με νοτά το κάτω το. Νορία τέο τέκ, χρόνο με ρία τέμινα τέγα μάπου, τε χαχατάγια το νοτά το κάτω το.